0: Ευχαριστούμε να φίλοι και αμπιστώ σου.
1: Six zero one zero four two six one eight. 601-04-2618.